Γίνει άρχα μισή μεγατάκα μισκέ φωνή να ρίω να την είσαι μέσω άτσιμαν είναι φαλάτρο μνηφτό να είσαι μητουία αντιφάσαν άζια είσαι μουσική αν κατά να ρίω να την είσαι μέσα είσαι θα μου κοπέτα να μανούκα να λούχου ανή ολουμπέλα να καρά είσαι μα καλά σε τις γερτούν είσαι νητή αντροάνη τί άμπα να κατακαν είσαι κοπέτα να είσαι φέτοιν είσαι νου κοπέτα να μαπνδε ουσίσαι μου φουμπαυτήν τα νούρα σε τίτε ουσίσαι κοπέτα να φώτσαν νου da diavna ozy izy fa tsy manona narana dia nda hoe kopatanana ho anao ary fa naizana tsy zany ary omeko foana hoe ny atsorokavo iny a ny toerana misy an'izay namantsika anankiray makaraza tsingerotona ho amin'n'ity a zoma fa 25 ny volana me ity dia tsy ho anazy irery ihany fa ho an'ireo rehetrarehetra izay mankalaza tsingerotona androany a dia mirasoanareo dia ohatratry ny ela indrindra arak'izay iriny fonareo ao anatin'izay hoe toninandro mpahavelomana izay misy mantsiny indraindray rehefa omenan'izay teny firaritsoa izay dia somary hoe mandaha mafy mihitsiny tsy ohatra hoe tsy te ho tratrina izay ela izay indri tsy ela indrindra izay fa mety hoe vetivety ihany lay mety aminao samanana ny tininy tsirairay avy a fa ny saorantsika lainandro moa izany dia hoe manana tombonandro foana isika rehetrarehetra fa tsika miatrika ny tontolo andro indrindraindrindra ny asa amandraraha izay a sahaniny tsirairay ndao ary toizanao anatin'ny mozika ny fiarahantsika mozika vahiny avokoa ireto fa milahatra ireto a dia ankafizo finaritra ary

0: φάση ναι αντροφόου, αρέι να ουε το μνε φέμ σαν τρόα.
1: Αλβον φάμπα λαλάμπα ουβόου αμνι βαλουράλν, ναι λατσνέ ναι τσαμζουμά.